0: καληνύχτα.
1: Μανούια λεπό.
2: Το βρενότσι.
1: Κούτνα.
2: Ράτρι σάουατ.
0: Τι σπαχάλα χέρια.
2: Τι ζραχίζει.
0: Μαγκαντάν καπί.
1: Πονί.
2: Αχέπι ουαστέ.
1: Άξα του.
2: Λάιλα τόρε.
0: Γιώου έισα.
1: Σελαμαρτιδούρ.
2: Κουάλι ο άλλη.
0: Σαραμάντρι.
2: Αλόμα πω.
0: Το βρενότσι.
2: Ροβάλα σου.
0: Τι σπαχάλα
2: χέρια. Buenas noches.